0: ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ।
1: ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱢ, ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱛᱟᱢ, ᱰᱨᱟᱜᱽ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱟᱛᱟᱢ।